0: Όνια με τεμράνε να λέει ανάτια. Αγιά να γιάν τσίνια μία σε. Σε καία με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τσιά.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κιέ παιού όνια μία μπασά. Ένι νιτσούμι. Ένι να χωτήν.

0: Σαν να το πάω δεόνια με. Α, μην είναι αυτό δεόνια με βάσου. Δεόνια με. Επέμπω μου πήγω εγώ. Βάει εγώ μη ούνια με κα.
1: Βάει εγώ τι σάνε.
0: Α,
1: τι σάνε. Α, τι
0: σάνε. Α, τι σάνε. Α, τι σάνε.
1: Α, τι σάνε.
0: Α, τι σάνε. Α, Lord, I bless you. I'll tell us our time.
1: When you're ready,